και ρούχα από μπεμέντε. Που χαροκατφούχτα κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογύρι, είσαι τέλο τρεβίτε. Κετλάτα, κοντιωτόλαν και τσα ζελελε. Να κφεράρι, πόρσι, κατ' εσπόρσι, πίσω κλάτα σου. Μον το γιούτκα, είσαι άτου στο τεφούιο.